Μπάκι το είπα βαλουά Κέρτον Νταβίδη να τα μυρίζει Μογιάννη Λάουρα Μόρ Digital MC Bondia Ρόγιο του Ενιαμύρδη Μητρέ Μινένε Μητρέ Λαμάκου Μιλ να μην είναι Ραντ Μουσαμπίκη Ζαμπέζια

Είπα Πριστέλλα Μπελά με ο Μαρίντου, Μούρδι, Οντώνιο Ρόγιο, Μύρδι, με την Εμινένα, Μίταλα, Μακουμαράρου, να μοιραρώ. Χαβάω, είναι το πρόβλημα σε Ιωναμπούλα, εδώ δεν μας θα και να ούγει μπακουρα Ιουπούρου, γι' που έντανα ούντζο να μπροφλά, δεν μπακά, Μπελά, Σαμοκέλα.

λοιπόν ο Ρόγγεν Τόνια μέρδη κούμινα μου δαραμίτα λα κούμινα μητάνο μούρδη που αμή παγανιό κανάμ παγανιό ήταν την αναλύση να ητσού από είναι τζίπον πακαμού διφούνα τα ίωμα μπάστα αμπαρανή είναι αμπανό κονέ δακά θήκον την ταπνό να κάνουμε κανένα να είμαντο πολλά μίδια να γυρίκα μου α τέλει παγκούνο παγκούνο θα πάνε βίλα λί σούμα να για μαμπεγγί από σέκον τριμέστρε τα δώσκο από μαλό βόνα από μαλό κλπ κλπ ματίμπανε. Και μου δώσει κόλλημα από πρόβα στο Γιάρ Μόσο Νίκο να μου γεννά βατακλού Βε προπαζά Και δεν πω μήκουανε βαγόνο βαγόνο βαγόνο Βίλα μπωσε πορ Βίλα αντιδιέ Τερέ και κουλόγα Μπανάφια μου δύο αμάβα σαν μπαμπαράνε Μπαϊ το Φαίνεται και κάνει εδώ.

0: Ρόνιο Αντώνια Μύρδη Κούμινα Μοδάνα Μίταλα Μακουμένα Μιτάνο Διο Μακουμόνι Μαμπάσα Αμπαράνι Μου Κιτουρμά Γιονί Ιακουλά Μποντία Μτζίνα Μου Λόγε Περικανιέν Μπράς Μπόι Αμπαράνι Του Ανίαν Ταμνού
1: Αμπαράνι Του Ασόμπιντα Αντώνιο
0: Μοντία Μαζουγανούα Ιενέα
1: Δημήτρια Δαμαζουγέρα Φούζε
0: Baito, muy buenas, Bras Antonio, buen día.

0: Λοιπόν, είμαι ο Μποντία.
1: Τι Μποντία.
0: Ενδύνα μου λογοβιέν.
1: Μου λογάς ο Αττωμά τον Γκράι, δε τρίτου την τέρα νιανζάζα.
0: Σα το μέκα μενή, αν παράνον το ανένταμνο.
1: Ιω τα φουναντερέ, τένε να κουανή αιάκα, έκανα κυπού στην απάμα, έκανα αιάκα να αιάκα.
0: Βάει το στο Αντώνη Γινώτα, μάλλον Μποντία.
1: Ο Δρυγκάτο, μιλεύω μόλα.